Έτερο αρέσει με κάτσε όσε ένα μουσουά οτσένα. Όλια μήνυ μου, όλια μήνυ μου, ασάνα γεγόγω. Όλια μότα τσουά, όλια μου να μη γεμονώ. Να Ιησούσε, όλοι μου, όλοι μου σου αδούβε για πριμπό. Όσου αδούβε για κασιδιέ, έτσι να βάσει έτσι γεγονώ. Σε νένα μουσουά, συναμπή. Sanana nye yama wa wasa jirekwa Otsina ebe ye yama wa 2018 Nasa wa unu suwa 2019 Bebi se onyamiya oma wa sule kianiya The referee abu anjaksi ya no Everybody sing the referee wo Sanana nye yama wa